0: Κανακουίστ και γέλι αμέχ, σος και γέλι να λες ριμ. Λίνε και στάου λικουίν ότ μαλαχ έμπλη εις να καί και κουέντσις καμπιτσελέμ. Χω κανακουίστα οσπιτάρ ρε λίνε μπα. Να ουσμάν ριμπάλ η χαλάν χαλάν και γέλ σα λικί και λέχ. Να ουσμάν ουλτρασονίδο ρε ριμπάλ μα κουάν λι χανά σα του αμ. Ριμπάλ σκια γέλ σκόμπλη σα έχ ότ σκια άλλη χανά. Να ουσμάν ράιος έκης σκια γέλα ακουάμ. Χω κανακουίν να ουσμάν λι τσο οκ σκοπαλέ μπλινίν ότ έμπλη κοκάλ. Ότ χω κανακουίστ σοπάλι χανά να κουάν σα του αμ. Να τσομάν λι και γέλ έρνια, απέντισε, τουμόρες, ούτ κουάντσικς κομών, αρίν, να κατσκούλ, τσισάσας τσόλ, κανά Μίριαμ Γουίντερ δε Ροσάδο, ούτ λί δοκτόρ Πέδρο Ροσάδο, ματέσ παλαγή, τσαμπίλ τσακαλίνα χέχ, ούτ χωκάρα κουί τσαμπίλ νε κεμπανόκ, σα οσπιτάλ ρε λινεπά, λίσποκ λεπάλ 55-50-26-35, λίσποκ λεπάλ τσιρουλικά ύψ κακαλώνα ρε λιχούν κουτάν, αάν 77-22-46-26, νοκο άτινα ξα εχτσί. Λίλ Ναγνατεόν Ροκεμπάλ Σαχαστιαλβάς Σαΐλικα Αγρερού Ρικίν Ιλούστρε Πλούς Ρεμερίνσα Αίγχουν η Ερβισίδα Λιχουαλ Καουρίπ Ουτ Νασκόν Λα Ισίμ Ουτ Χοκάν Αχουί Καουρίπ Τακάλ Τσίρου Λιπίμ Χουλτικό Κακουές Λοκάς Αίβλη Αγροσερβίσιο Να Τζακάτ Μερίνσα Σα Κομονίλ Να Κατιάλι Κακέ.
1: Llega por primera vez a Cobán, el primer espectáculo de dinosaurios animatrónicos en vivo. Era de dinosaurios. Un espectáculo que te sorprenderá. Dinosaurios animatrónicos de más de 8 metros de altura. Las instalaciones cuentan con aire acondicionado para su mayor...

0: Σανατόριο, να σκόλρις να κακουλάλ, κουάνς να αγλικιάχ, να σπανούλι τσοόκ, να ρίλι κανά να κουάνσα τσουάμ, ότ να σκούλι κουλάλτακ να τσολά, να ριλεύλι κοκάλ, να σπανού ραϊος έκης, κουάλις φαρμάσια, να κολμπάλ κυρουλικά ύψκα καλόν, αλ ρελιχούν κουτάν, σα ουνιμέδι κομπάν, κουάν κέμπλαχ τσά πιλ πανονέλ, ότ κουί τσοκέτ σικμάλ χουνάκλι να γεχ μπαρκουίτα κουάχτα τσοέ, αρά να ρούνα κατ κουλάκ, σα ουνιμέδι κλίνικας μέδικας ούτ σανατόριο, σικομακό σα νοβένα αβενίδα 2229 zona 3, σα ροσακάλι τεναμίτ κομπάν, χουνσαλα πέτσις κατ λιπάρ και σα μάρκος, λίσμο κλεβάλ 7795-6677. Κοκέτ σικμαλ χούνλι πελεβαλτσίτ, ακ ούτ μαλαχ ακ οξυμπίλ, σα βεϊκούλο μπεραπά τα τάου, λίστοχ μπαλ αντσι κοκτόχ, ανακ χούν κουανκό σαλι ακ ναά, σα λίσπεν ο κεμπάλ, ρε πλάσα Μαγδαλένα, χούν πακ αλιχά, λιπένα τσάλτσακ Γουατεμά, λίνα ο κοβάν, κιν ούτ τα κατενχάι σικμαλ α πελεβαλτσίτ, λίνα καματκέρου, καχκουί σα βεϊκούλο μπεραπά. Por primera vez llega Calibre 50. Con todos sus éxitos en un show lleno de energía, emoción y pura fiesta.
1: Siempre te voy a querer. Apenas tenía 17 cuando crucé la frontera.
0: Este sábado 13 de junio a las 7 de la noche, el escenario del Estadio La Pasión vibrará como nunca antes. Vive la experiencia como tú quieras. Mesa Diamante 750, Mesa VIP 450 o preferencia de pie 200 quetzales. Compra ya tus boletos en www.smartticket.fun y físicos en la Municipalidad de Sayache.
2: Me disparó la envidia y no.
0: Gracias al apoyo del señor alcalde Eduardo Ayala.

φτιάχνει κόμπλισα εχ, ούτσια άλλη κανά. Να ουσμάν ράιο έκη, φτιάχνει ακουάμ. Χωκάνα κουίν να ουσμάν λίτσο οκ, σοπαλέ, μπλινίνγκ ούτ εμπλικοκάλ. Ούτ χωκάνα κουίν σοπαλή κανά, να κουάνσα τζουάμ. Να τσομάν λίτσεχελ έρνια, απέντησε του μόρι ούτ κουάντσικ σκομών. Αρίν να κατσκούλ τσισάσα τσόλ, κανά Μίριαμ Γουίντερ δε Ροσάδο, ούτ λί δοκτόρ Πέδρο Ροσάδο. Ματέ σπαλαί, τσαμπίλ τσακαλίνα χεχ, ούτ χωκάνα κουίν τσαμπίλ νε κεμπανόκ, σα ωσπιτάλ ρελίνεπα. Λισποκλεβάλ 5550-2635 Λισποκλεβάλ τσιρουλικά ύψκα καλονά ρελιχουν κουτάν αάν 7722-4626.

Τα Ειλι Αουκ, ότ να τεόν σα γάρο και μπαλ στι αλμπάισα είναι άγρερο, ρικίν μερίνσα, ότ λα άτλα γάκουνελ, μαχ καβρε σιμιλέ, ρικίν γερέρο πλούς, δίκε, ηλούστρε πλούς, ότ πυράνια, χωκάν, κουάντι χοϊβενιόμ, να ρούνα καλό καίν σα λι αγρο σερβίσιο, να τσακάτ, μερίνσα, σα γουναχίλ να κατιάλι καπέ. Hospital Relireba Arrinco Ban Sabarquineke Ilman Eblining Ut Eblicocal Arena Banman Lika Kikushbeh Numeza Ki Il Kikelech Lishkehela Bakel Utokanakush Kiaheli Ameh Shosh Kiaheli Nalesrib Linekestauli Quink Ut Malah Ebli Ish Nakike Quentish Kabichaleb Hokanakuisa Hospital Relireba Naushman Rilbali Halan Halan Chichahel Salikikelech Naushman Ultrasonido Reribal Makwandi Kanasa Chuam Rilbal Shkehel Shkoblisaeh Utscha Ali Kana, Naushman Rayos X, Shahela Kwam, Hokana Queen Naushman Lichook, Shobale, Blinink Ut Eblikokal, Ut Hokana Queen Shobali Kana, Nakwansa Juam, Nachoman Lichahel Hernia, Appendice, Tumores, Ut Quantix Common, Arin, Nakachkul, Chisa.